Την πόρτα έκλεισες και βιάστηκες σαν ένοχος μεσάνυχτα να φύγεις. Την ίδια πόρτα, ναι, που κάποτε την έκλεινες να μείνεις για καλά. Μα πώς αλλάζει.

Οι νύχτες έγιναν ατέλειωτες και δύσκολα πια τώρα ξημερώνει. Οι ίδιες νύχτες, ναι, που κάποτε τις πνίγαμε μα τέλειωτα φιλιά. Μα πως αλλάξαμε, δυο άγνωστοι που τίποτα ξανά δεν τους ενώνει.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρω 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν.

γύρω 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθαινε.

0: Και τώρα πάμε να θυμηθούμε κάποιες παλιές μου μεγάλες επιτυχίες.
1: Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart.